Καταναλώτε το, αδερφοστάσου είμαι εγώ, ε. Είφε εσύ σε μπουλή. Paradise FM. Nous tout le temps là.